Εδώ το Φρίμελ Τίμσον. Φρίμελ Τίμσον for tonight. Next song is Sayo with Gum Gum Style.